0: Άντρα.
1: Ας μόλις μέσα.
0: Ας.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Να ρωτάω να σου φάτω.
0: Λάσκολ μα το σύγκρο.
1: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε, ας μόλις με. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω δεν θα έχω να σφάτ.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άντρα.
1: Ας μόλις μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτα.
0: Λάσκολμα τους.
1: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.